0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα διασχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή την παπαριά που σου
2: έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα

τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

σκεφτείς, ούτε στιγμή. Είναι σωστό να στουβάς νεόναζι και να τους τρίβεις την

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώνας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώνας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίκτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr.

ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων. Το πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να έχεις σε κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες νευρίσκια και τσοκλογίσεις. Και αφήνες και έρωτες που χάθηκα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

Δεν οι ώρες τους.

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ με στις πίσω του δερματώσει. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το κοινό.

0: τις γεύσεις βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετί ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Θα πάρουμε τον αγγελάκι, δεν θέλω να μην πει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Περίεργη ώρα για μας, αλλά για να μην αφήσουμε χωρίς εκπομπές σήμερα το ραδιόφωνο μας, γι' αυτό και βγήκα εγώ στις 6 ώρα το απόγευμα. Εδώ είμαι μαζί με τον Μαρκάκο. Για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα, λόγω εργασιών που έχουν τα παιδιά, τόσο οι ύποπτοι όσο και ο Θανάσης, δεν θα έχουν εκπομπές. Οπότε πήραμε απόφαση, για να μην μείνει έτσι το ραδιόφωνο σήμερα όλη την ημέρα, να κάνουμε εμείς για καμιά ώρα, ίσως και λίγο περισσότερο ανάλογα τη δουλειά έχει και ο GM, να κάνουμε για μία ώρα. Για μία ώρα λοιπόν να πούμε 2-3 πραγματάκια και για σας. Και για σας. Να στείλετε μηνύματα βέβαια όχι στο Facebook. Σήμερα μην στείλετε στο Facebook μηνύματα. Θέλω να στείλετε μόνο στο YouTube. Μόνο εδώ στην εκπομπή στο YouTube θα στείλετε μηνύματα. Γιατί γάτα έχει ναυτή. Γιατί τώρα, σας πούμε και γιατί. Θα στείλετε στο YouTube, όχι στο Facebook. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, γιατί πολλά και διάφορα. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Δηλαδή, όλα τα site σήμερα, Αθήνας, Ιταλικά θέλετε και τα λοιπά, είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει μεταγραφή του κοντού του Insigne στον Ηρακλή. Και εμείς την ίδια ιδιοσιογραφία ακολουθούμε, γιατί δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε και ιταλικά site τα οποία το γράφουν αυτό. Και γενικά είναι μια μεταγραφή η οποία, εάν πραγματοποιηθεί, όσο και αν προσπαθούν τα γνωστά τρολάκια των πονόψυχων, είναι μια μεταγραφή η οποία θα συζητηθεί πάρα πολύ και είναι μια μεταγραφή η οποία αλλάζει παρασάγκας την εικόνα του αγαπημένου μας Ηρακλή. Την εικόνα την οποία προσπαθήσαν όλα αυτά τα χρόνια να την υποβιβάσουν. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι με τέτοιου τύπου μεταγραφές ο Ηρακλής αλλάζει σελίδα και αλλάζει φυσικά και level. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα όσο και να θέλουν να το αμφισβητήσουν. Και εγώ, επειδή δεν έχω δώσει και μου λέτε ρε Στέφανε δώσε κάτι, με έχετε τρελάνει, και επειδή σήμερα μιλούσα με κάποιους φίλους, άντε να σας πω κι εγώ κάτι έτσι σήμερα, πρόσεξε τώρα, θα δώσουμε κι εμείς μια είδηση. Να δώσουμε και εμείς κάτι. Ότι ο σύλλογος έχει συμφωνήσει με δύο παίχτες από Ισπανία, οι οποίοι δύο παίχτες προέρχονται από τη μία από τις δύο μεγάλες ομάδες της Ισπανίας. Τι άλλο θέλετε, ορίστε. Τι άλλο να πω. Τι άλλο θέτε. Δύο παίχτες από μία από τις δύο μεγάλες Ισπανίας θα έρθουν στον Ηρακλή. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό και λέγαμε και εμείς περιμέναμε, όπως όλοι, εδώ και δύο εβδομάδες ίσως και περισσότερο, περιμέναμε λοιπόν να γίνει ένα, πώς το λένε, να αρχίσουν να γίνονται οι ανακοινώσεις, αυτές οι οποίες θέλαμε όλοι να γίνονται οι ανακοινώσεις. Κάτι τέτοιο τελικά ακόμα δεν έγινε, γιατί υπάρχει προφανώς και μία άλλη τακτική από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής. Μία ΠΑΕ Ηρακλής η οποία, να τα πούμε αυτά για μία ακόμη φορά, για να μην ξεχνιόμαστε, και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε εμείς τουλάχιστον με αγορά διαρκείας αυτή η προσπάθεια, και δεν θα έπρεπε μόνο να ήταν μία επικείμενη μεταγραφή του Insigne στον Ηρακλή, θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς, ομοειδεάτης μας, αδερφός μας, ότι αυτό, εκτός το ότι στείνεται μια ομάδα η οποία είναι επάξια του ονόματος του Ηρακλή, ταυτόχρονα πληρώνονται και υποχρεώσεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση φυσικά με το μεγαλομέτωχο, δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το οποίο θέλαμε να λέμε εμείς Ηρακλής. Έρχονται πράγματα και θάματα τα οποία δεν έχουν σχέση με όλο αυτό το οποίο εμείς έχουμε σαν εικόνα, σαν Ηρακλή. Είναι αυτά τα οποία είχε πει ο Μονεβασιώτης για τα επόμενα δύο χρόνια που πρέπει να τον καθαρίσει όσον αφορά τα χρέη το σύλλογο. Εντάξει, πρέπει αυτό ξανά να σας το πω, γιατί η μεγαλύτερη νίκη θεωρώ του Ηρακλή, του κόσμου του Ηρακλή, ήταν ότι έφερε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οικονομική επιφάνεια και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να μην μας κάνει τη ζωή πατίνη ο κάθε Παναγόπουλος και ο κάθε οποιοδήποτε ο οποίος πάντα ζητούσαν κάτι, κάτι της μείον 3, μείον 6, μείον 16, 50.000, 100.000, 250.000, δηλαδή φανταστείτε κάθε χρόνο τα προηγούμενα χρόνια τι ακριβώς σκεφτόμασταν. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή, σαν πέρυσι πρόπερσι, βάλτε αυτό, 27 δείχνει ρε, η Λαρά θα βγάλουμε. Σαν πέρυσι πρόπερσι, φαντάζεστε εμείς να συζητούσαμε τώρα, μπράβο, σωστός. Και εγώ λέω, τι γίνεται, ζεστό το έχεις βάλει ρε, να μείνουμε στον τόπο.
1: Εγώ το λαμβάνω, έτσι είναι.
0: Μα είναι πανηλήθιοι εδώ. Ποιοι το είχατε βάλει ρε 27, ποιοι ήταν. Ποιος ήταν τελευταία εκπομπή, θα δικαστεί.
1: Παρασκευή.
0: Το μακρινό rebound, όρις, 27 βαθμούς το είχαν. Φανταστείτε τέτοια εποχή που βρισκόμασταν. Πρόπερση ας πούμε, συζητούσαμε πόσα λεφτά θα πάρει ο παλέμαχος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής. Αν είναι 120, αν συμφώνησε στα 110 ή αν θα πάρει 90 συν 20 συν 30. Μείον 3, μείον 13. Συνέχεια βλέπαμε στα site του Ηρακλή εκείνο το ηλίθιο σφυράκι με τις αποφάσεις, το θυμάστε, είχαμε κουραστεί να το βλέπουμε αυτό, ώρες αποφάσεων, ώρες. Α, και το άλλο που είχαμε βγάλει κάτι, ποιος είναι τώρα, οπα. Και το άλλο που είχαμε αυτή την ιστορία με τις, πώς λένε, με την αδειοδότηση, βυζιά είχαμε βγάλει, τέτοια είχαν γίνει, που συνέχεια κάθε φορά η αδειοδότηση, θα πάρουμε αδειοδότηση, δεν θα πάρουμε αδειοδότηση, και τώρα είμαστε σε ένα σημείο το οποίο λένε συζητάνε την αδειοδότηση, αλλά από τη στιγμή που έχω μονεβασιώτη είμαι ήσυχος ότι θα την πάρω την περιβόητη αδειοδότηση. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία λέμε είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε εμάς τουλάχιστον να μας οθήσουν να πάμε τουλάχιστον να υποστηρίξουμε κατά αυτό τον τρόπο που υπάρχει ένας συνοτρόπος να στηρίξουμε την ομάδα αγοράζοντας ένα διαρκείας. Αυτό περισσότερο. Γιατί φανταστείτε πού θα βρισκόμασταν και σε ποιο, σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φανταστείτε πού θα βρισκόμασταν σήμερα αν δεν είχαμε τη δυναμική να κερδίσουμε και μέσα και έξω από το χορτάρι όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες σήμερα αρχίζουν να προσπαθούν να δυναμώσουν για να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στη Super League 2, που θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δεν θα είναι Super League 2. Τώρα τι έγινε δηλαδή, ξαναπήγε, ξαναβρήκε ο Φίλιππας τον Αθαναήλ, ο Κυραλέκος τι έγινε, τα χάλασε ο άλλος με την Καλυθέα που ήταν και πήγε ξανά πίσω στον, με τον Κυραλέκο πήγε ο Τσιμπανάκος στον Πασεραϊκό. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές πάλι. Ωραιότατα. Οι άλλοι καλά, οι άλλοι παιδιά είναι εντυπωσιακό. Πανηγυρίζουν γιατί πήρανε το Μαλεζά. Είναι απίστευτοι. Ορισμένοι δηλαδή, μερικές φορές είναι και άξιοι της μοίρας τους. Και για τη μεγάλη μου αδυναμία δεν έχω. Δηλαδή, τώρα πάλι θα γίνω κακός άμα μιλήσω για τη μεγάλη μου αδυναμία. Αλλά τώρα δεν είναι κρίμα αυτό το γηπεδάκι να μην είναι τώρα, να μην το έχουμε εμείς. Τόσο ωραίο γηπεδάκι. Εδώ λοιπόν πρέπει ο Αντώνης ο Ρέμος, λόγω της φιλίας που έχει με τον ιδιοκτήτη του γηπέδου, έτσι δεν είναι, RGM, τον Πιλαδάκη, να βγει το ένα το σήμα και να μπει ένα μεγαλειώδες ήττα ή ένα ημίθεος εκεί. Ωραίο το γήπεδο εκείνο, δεν είναι? Να το κάνουμε ρε παιδί μου, να το έχουμε για 50 χρόνια. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ έτσι να μην τα... Τι να το κάνετε εσείς τώρα? Τι να το κάνετε τώρα, αφήστε να έχουμε εδώ το γηπεδάκι. Έτσι δεν είναι? Όμορφα, ωραία πράγματα. Για 50 χρόνια. Ηρακλής Βενέτης Αρένα. Ποιος σας ακούει πάλι? Και εμείς δεν ησυχάζουμε. Α, τι να κάνουμε τώρα ρε παιδιά. Γιατί αυτό το γηπεδάκι να μην είναι τώρα ενεργό, όπως τα λέγαμε. Λοιπόν, Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει πραγματικά του κουτρούλι ο γάμος σε αυτή την κατηγορία. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε να μπλέκουμε σε όλα αυτά, γι' αυτό και πολύ σωστά έκανε ο Μονεβασιώτης και θα κάνει μια ομάδα η οποία δεν θα χρειάζεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία και ξανά μανά από την αρχή να έχει απέναντί του όλους αυτούς Τσιμπανάκους, Κυραλέκους, Μαλεζάντες, το ένα, τον άλλον, πώς το λένε, τα κόκκινα μάγουλα. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Να πάμε λίγο σε μηνύματα, να διαβάσω τα μηνύματά σας. Λοιπόν. Οπα. Εδώ και εγώ γουρλής. Μονέ φέρε τον Ινσίνιε, λέει ο Πανκουλά. Ο Μονέ θα το φέρει τον Ινσίνιε γιατί είναι τρελός. Εμείς είναι το τι κάνουμε με τα διαρκείας. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Στέφανε. Χίλια χρόνια Ηρακλής από το Σπυράκλα. Σκασιά Στέφανου, λέει ο Αναστασιάδης. Διαρκείας να πάρουμε, έρθει δεν έρθει ο Ινσίνιε και ο κάθε Ινσίνιε. Ξυπνάτε, λέει ο Γιαννάρας. Διαρκείας ρε, από τον Παναγιώτη. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Στέφανε και GM. Θα ήθελα να μάθω τι eyeliner χρησιμοποιεί γνωστός θαυμαστής σου. Κοιτάξτε, ο φων eyeliner, γιατί μπροστά πρέπει να του βάλουμε και τον τίτλο φων. Φων eyeliner, γιατί είναι βαθύτατα, πώς το λένε, εθνικά ευαίσθητος είναι. Ναι. Περισσότερο, ξέρεις, αυτοί που κάνουν με eyeliner, βγάζουν τα φρύδια τους, είναι και λίγο έτσι, ξέρετε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω όμως, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι κινέζικο. Πρέπει να είναι κινέζικο. Δεν είμαι σίγουρος, επειδή τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα αποφασίσει να μιλήσει και να μας πει τι eyeliner βάζει. Συνεχίζουμε. Στεφανάρα καλησπέρα από Καταγάλανη Ομόνια. Θέλω σχόλιο για το ότι τηλεοπτικά τελικά υπογράψαμε σε συμφέροντα του Αλαφούζου. Υπήρξε τελικά καλύτερη προσφορά? Θα σας πω, Παίξε λίγο μουσική, ρε. Δεν μπορεί να είναι δυνατό.

0: δουλεύει αυτό το μηχανάκι, γιατί υδρώσαμε, κάναμε εδώ, λες και έχουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Η κατάρα των κοκκινομάγουλων είναι, να ξέρεις. Λοιπόν. Και εσύ, ρε Παναγιώτη Μονεβασιώτη, κάνε μια προσπάθεια. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό? Δεν έχει ο Παναγιώτης ο Μονεβασιώτης μία από τις εταιρείες του, δεν είναι αυτή, πώς τα λένε, τα παγωτά και τα. Πώς τη λένε,
1: Δόνι.
0: Και τα τυριά.
1: Δεν έχει τυριά,
0: όχι. Έχει τυριά. Να αγοράσουμε τα τυριά των κοκκινομάγουλων στη μεγαλύτερη τιμή, να υποστηρίξουμε, για να ηρεμήσει η κατάσταση, να μας δώσει στο γήπεδο. Μπορεί να γίνει αυτό. Και θα γίνει Δοδόνι, θα έχει παντού, ξέρω εγώ, θα έχουμε. Στεφανάρα, καλησπέρα από Καταγάλινη Ομόνια. Θέλω σχόλιο για το ότι τηλεοπτικά. Αυτό θα το, τώρα θα το σχολιάσουμε. Γεια σου, Στέφανε, πουλάμε. Αρχίσανε οι έρωτες. Ναι, Νικόλα. Υπόπτους πάλι δεν θα έχουμε? Όχι, τα παιδιά έχουν δουλίτσα, παιδιά. Βγήκε ο Παλομπαρίνη στο FM Τουρκίας και τον σύγκρινε με τον Σινιόρη. Ότι δηλαδή θα έρθει και δεν θα φανεί καθόλου. Ρε παιδιά, τον Παλομπαρίνη τον έχετε δει πώς έχει γίνει, πώς είναι? Δηλαδή από αυτό να πιστεύεις ότι θα υπάρχει κάτι έγκυρο? Να είναι καλά που τρούπωσε εκεί, που τρούπωσε εκεί. Εντάξει, μέχρι εκεί δεν τον βλέπετε, ρε παιδιά? Τι έγκυρο μπορεί να έχει? Που για μένα είναι άκυρος τελείως. Είναι άκυρος. Έτσι όπως τον βλέπω, είναι άκυρος. Τέλος πάντων. Σκάει ο Στέφανος σαν κομίτη στη γη πάνω που νόμιζαν όλοι ότι τι είχαμε διαλυθεί. Λέει ο Μπασκόνια. Λοιπόν. Πού είμαστε? Ο Τόλης λέει: πώς θα χωρέσει ο Γιαμάλ στο 3-5-2? Χίλια χρόνια Ηράκλειες. Αυτό είναι ένα θέμα. Διαρκεία Σαλάνια, ξεκολλάτε από το Γιαννάρα. Πήραμε καλό συμβόλαιο από τον Αλαφούζο. Τώρα θα σας πω, ρε παιδιά, τι έγινε. Όσοι είμαστε εξωτερικό, για ρίξτε μια ματιά στο story της ΠΑΕ, στα social της ομάδας. Καλησπέρα Στεφ, καλησπέρα σε όλους από το Cotton Blue. Λοιπόν, καλησπέρα. Δηλαδή τώρα σοβαρά ακούγεται για Ενσίνιε? Εγώ πιστεύω ότι κάνουν πλάκα. Δεν ξέρω αν θα δώσει αγωνιστικά, αλλά για να ακουστεί ξανά ο Ηρακλής δεν είναι λίγο. Το θέμα είναι να κάνουμε 5.000, λέει ο Σερ Ντίμ. Μπαρτσελόνα 100% λόγω Κόντι, λέει ο Σερ Ντίμ. Είναι από δεύτερη ομάδα από αυτές τις δύο, Στέφανε, ή από την κανονική Ρεάλ Μπαρτσελόνα? Μήπως, Στεφ, είναι ο Λεβά, λέει ο Ανδρέας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες για Παναγόπουλο και τα λοιπά, λέει ο Γιάννης. Παιδιά, δεν μη με ρωτάτε τώρα τέτοια θέματα για τους παίχτες. Στέφανε, καλησπέρα. Τι είναι αυτό το καινούριο με το τηλεοπτικό, έχεις ιδέα? Όλοι χαζί, όλοι χαζί στον Ηρακλή, λέει ο Λεφά. Το Ατλέτικο λέει ότι δύσκολα για Ενσίνια, γιατί ζητάει κλειστό τριετές με πολλά χρήματα. Είναι παπάντζες, δεν νομίζω να ζητάει τριετές. Δύσκολο. Και δύσκολο και δεν θα το δώσουμε κιόλας. Χίλια χρόνια, αδέρφια, από το Λεφ. Και εγώ λέω, γιατί γυάλιζε το πρόσωπό σου? Καλησπέρα, Στέφανε, λέει ο Στέργιος. Στέφανε, γίνεται προσπάθεια για κάτσικα ή ο Βόλος ζητάει μαλλιά? Επίσης, αν ξέρεις τι παίζει με το Ηρακλής TV που γράφουν. Παιδιά, όλοι επειδή με ρωτάτε για το Ηρακλής TV και για αυτό που έχει γίνει. Κάποια στιγμή. Ο Βάζελος έχει γίνει εξωφρενών, γιατί αυτές οι δύο οι, πώς το λένε, αυτές οι δύο οι εταιρείες, οι πλατφόρμες, δίνουν 6 εκατομμύρια περισσότερα στο Γαύρο από ό,τι στο Βάζελο. Και την έχει ψωνίσει ο Αλαφούζος, ο οποίος έχει τα μέσα και θα κάνει ένα μόνο του ένα κανάλι, το οποίο θα δίνει τα παιχνίδια της ομάδας του και θα μπορεί να πουλάει τις διαφημίσεις μόνος του. Σε αυτό θέλει να έχει και κάποιους άλλους για να μπορέσει να γίνει πιο οικονομικά δυνατό αυτό το κανάλι, να έχει πιο πολλές επιλογές κτλ. Ο Ηρακλής από την πλευρά του τον δίνουν αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο τηλεοπτικό συμβόλαιο και δεν μπορεί να καταλάβει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης το λόγο που του δίνουν αυτό το χαμηλότατο συμβόλαιο. Οπότε προτιμότερο είναι στο Ηρακλής TV να δημιουργηθεί ένα Ηρακλής TV, δηλαδή ένα κανάλι άλλο μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, και να μπορεί ο Ηρακλειδέας να βλέπει τα παιχνίδια μέσω του Ηρακλής TV, τα παιχνίδια της ομάδας του, και σίγουρα να το αγοράζει ανά παιχνίδι, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Και αυτά είναι σκέψεις ακόμα, γιατί σας είπα, είναι θέματα διαπραγματεύσεων και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι λιγότερα τα λεφτά τα οποία παίρνει είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Ηρακλής, και γενικά είναι κάποιες ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να αποδεχθούν αυτούς τους όρους, τους οικονομικούς όρους οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τις δύο πλατφόρμες, είτε αυτή είναι η Nova είτε είναι η Cosmote. Εντάξει. Αυτό γίνεται. Δεν έχει ακόμα κάτι, δεν έχει καταλήξει, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει καταλήξει, δεν έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία. Αλλά υπάρχουν αυτές οι προοπτικές. Να δούμε όμως, περιμένουμε, γιατί ξέρετε, καταλαβαίνετε, όλα είναι διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω και αν είναι τελεσμένο και δεν το ξέρω εγώ, παιδιά. Okay. Οπότε όλη η διαρκεία σαλάνια, όποιος παίκτης και προπονητής είναι στον Ηρακλή. Στέφανε, σου έχω νέο. Οι κοκκινομάγουλοι ετοιμάζονται να πάρουν το αφημί του Ηρακλή Λάρισας. Έχουν πάρει άλλα τρία αφημί, αλλά δεν το ξέρουν. Είχαν πάρει. Στέφανε, γίνεται προσπάθεια για Κάτσικα. Α, για τον Κάτσικα μου λες. Αυτός, παιδιά, είναι του Μπέου. Και εκεί είναι θέμα. Δεν ξέρω τι ζητάει ο Μπέος. Οπότε όλη η διαρκεία, ναι, ανοίξτε γραμμές γρήγορα. Έχουμε φρικάρι. Μάλιστα. Φεύγει ο Πασάς από τη Λάρισα, λέει. Να τον πάρουμε για πρώτο φόρο. Τον Πασά να πάρουμε. Ναι. Γιατί πέρυσι τράνταξε όλα τα δίχτυα. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Τον είχαμε, άμα θυμάσαι, 2,5 χρόνια. Τον είχαμε μαζί μας. Και είχε βάλει 1,5 γκολ. Λοιπόν. Ο Ινσίνι έρχεται, αν έρθει για φανέλες διαρκείας, για νέα Ηρακλάκια, για τηλεοπτικά. Και αν βγει και ποδοσφαιρικά, εκεί θα είναι το απόλυτο 100%. Ακριβώς. Άσε τον Έστα και πάρε παραφέστα, μονέ. Ποιος παλομπαρίνει, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, λέει. Καλησπέρα, Στέφανε. Πολύ γουστάρο, πολύ ασχολούνται μαζί μας. Αυτό πάει να πει ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, λέει ο Κωστής, και έχει απόλυτο δίκαιο. Στέφανε, είπαν ότι ο Αλαφούζος θα τα πουλήσει στη Νόβα και Κοσμοτέ αυτά τα κανάλια. Γι' αυτό σας λέω, ας περιμένουμε, πολλά λέγονται. Καλησπέρα στο Superstar GM και στο βουνό του Ηρακλή μας. Χίλια χρόνια Ηρακλής από τον Παναγιώτη μας. Α, χίλια χρόνια Ηρακλάρα. Οπότε μέσω Νόβα και Κοσμοτέ ό,τι έχει ο καθένας θα βλέπει και το Ηρακλής TV. Καλησπέρα από το γαλανόλευκο Χέρνε Γερμανίας. Αύριο ξεκινάω για Ελλάδα μέσω Ιταλίας, λέει ο Βαγγέλης με το αυτοκίνητο. Να φέρω κανέναν από την Ναπολιτάνικη πόλη. Βαγγέλη, θα τον φέρουμε με αερόπλανο. Ο Παλομπαρίνη κάνει προπόνηση για Μοναχό στο Άγιον Όρος. Ναι, Ριστέριο. Παιδιά, εντάξει τώρα. Τον έχετε. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Και εκείνο εκεί που προσπαθεί να κάνει και εκείνη την προφορά, την που μπερδεύει εκεί, λες και έχει φάει μπουνιά στα δόντια όταν μιλάει για κάποιους παίχτες και θέλει να κάνει μια σέρβικη προφορά που δεν του βγαίνει, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι έχει φάει μπουνίδι στα δόντια και του λείπουν τα δύο μπροστινά. Δεν ξέρω αν τον έχετε προσέξει όταν αναφέρεται σε παίχτες. Δεν ξέρω αν θα τον έχουμε και θα είναι και στο παγκόσμιο αυτός. Ελπίζω πως όχι. Γιατί γενικά, ρε παιδί μου, ήταν μια αποτυχία σε σχέση με τεράστια ονόματα και speaker οι οποίοι έχουν περάσει και ήταν και είναι εξαιρετικοί. Εντάξει. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Πανσπερμία μεταγραφικών κινήσεων, τις οποίες ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμες. Είπαμε και εμείς ότι δύο Ισπανοί σίγουρα έχουν κλείσει. Δύο από Ισπανία, από μία από τις δύο μεγάλες ομάδες Ισπανίας. Το είπαμε και αυτό. Γίνονται συζητήσεις και αυτό το οποίο, όπως ανέφερε ένας φίλος, για να το ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Σίγουρο είναι ότι κανείς δεν περιμένει ότι ο Ινσίνιε θα είναι ο Ινσίνιε του 2022. Ωραία. Δεν είναι εκεί όμως το θέμα. Το θέμα είναι να υπάρχει μία, πώς το λένε, καταρχήν πρώτα απ' όλα από τις φανέλες. Θα γίνει πραγματικός χαμός. Δεύτερον, θα χαρούν τα μικρά παιδιά, θα γουστάρουν τα μικρά παιδιά. Εντάξει. Τρίτον, έχει ανάγκη ο κόσμος του Ηρακλή από χαμόγελα και μεγάλες χαρές. Βλέπει αεροδρόμια, πανηγύρια, το ένα το άλλο, αυτά μου αρέσουνε. Λείπαν από τον κόσμο του Ηρακλή τέτοιες μέρες. Τέτοιες μέρες ήταν άλλες οι στιγμές τις οποίες ζήσαμε. Και φυσικά μας τις χρωστάει πίσω η ιστορία. Και τέταρτον, αν σου βγει κιόλας, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Μην ξεχνάτε, γιατί το λέω πάντα, επειδή λέτε ότι ο Σινιόρι πέρασε και δεν ακούμπησε. Λοιπόν, ο Σινιόρι θα ήταν απόλυτα πετυχημένο στον Ηρακλή αν δεν του την είχαν στημένοι κάποιοι παίχτες τότε. Άντε να σας το πω και αυτό. Θα σας θυμίσω μόνο μία φάση στην οποία εκείνος ο Πολωνός που είχαμε και μετά πήγε στους πονόψυχους, ο Σέντερφορ, πώς το λέγανε, το Πολωνό Σέντερφορ που πήγε στους πονόψυχους, ρε, τον, βοηθήστε με ρε τέρατα, παίζουμε στην Τούμπα με Σινιόρι, βγαίνει σε θέση έξω αριστερά, είναι μόνος, τον κλείνει ο τερματοφύλακας, φωνάζει ο Σινιόρι, είναι λίγο πιο μπροστά από το πέναλτι και σηκώνει τα χέρια για να τελειώσει την μπάλα, είναι μόνος του με την εστία και προτιμάει ο Μίετσελ να σουτάρει έξω την μπάλα από την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Εκεί ακριβώς.
1: Θέλω ότι είναι Πολωνός ο Μίετσελ, αυτόν σκέφτηκε λίγο.
0: Τι είναι, από πού είναι μωρέ αυτός?
1: Πολωνός.
0: Πολωνός. Ωραία. Εκείνη την ημέρα σκέφτηκα ότι θέλουν να τον φάνε λάχανο κάποιοι. Τον Ιταλό για τον Α λόγο που έπαιρνε πολλά, για τον Β, για τον Γ. Εκεί φάνηκε. Μόνο σκεφτείτε να έβαζε εκείνο τον γκολ στο ΠΑΟΚ την επόμενη, τις επόμενες αγωνιστικές. Σε μια χρονιά η οποία μετά σιγά σιγά πήρε την κατιούσα. Αν άνοιγε δηλαδή, ξεμπούκωνε με εκείνο τον γκολ, το οποίο ήταν πάρε βάλε, γιατί η θέση του ήταν σωστή η θέση του και περίμενε τον άλλον ο οποίος ήθελε να τον φάει λάχανο και γι' αυτό δεν του δώσει την μπάλα. Έτσι είχε γίνει. Γιατί θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Πώς και την οικονομία Μίετσελ ξέχασε το Πέπε Σινιόρι ξέχασε το ποδόσφαιρο στα 35. Δεν μπορούσε να παίξει και μπορούσαν να παίξουν κάτι άλλοι παίχτες οι οποίοι γελούσε το σύμπαν. Μην αναφέρω ονόματα. Τότε σε εκείνη στη μεγάλη κατηγορία αναφέρομαι. Είχε κάτι αγκουρλεμέδες που ο Σινιόρι ήθελε 500 για πρωινό στα 35 του. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό να είμαστε αντικειμενικοί. Λοιπόν, πού είμαστε? Ναι. Καλησπέρα Στέφανε, η δουλειά έγινε. Μεγάλη αισιοδοξία φέτος. Ευχές να πάμε καλά. Γεια σας από Σέρες Ήρα. Να ευχαριστήσουμε το φίλο από τις Σέρες. Στέφανε, ο Μονέ είναι ήσυχος τον τελευταίο καιρό με την κίνηση του διαρκείας. Αρχίζω να φοβάμαι πως όταν μιλήσει θα είναι ο γνωστός Μονέ που ξέρουμε. Καλά. Κοάς, ένα τέτοιο θα το έχουμε. Ένα όπα κάθε 2 με 2,5 μήνες το έχουμε. Δεν πειράζει. Και αυτό καλό είναι να είμαστε σε εγρήγορση. Ο Παλομπαρίνη, μόνο εμένα με θυμίζει ευλογητό από καλημέρα ζωή. Ναι, ρε φίλε Μπίλη. Ναι. Ναι, ακριβώς. Ο Ηρακλής Δημήτρης. Καλησπέρα, Στέφανε. Μακάρι να έρθει ο Ινσίνιε και θα πέσουν τα πετά όλοι. Όλη η πόλη. Έπως η εκδήλωση στο Σόλι, ειδικά στο τέλος με τις ιστορίες. Μάθαμε πολλά. Και γελάει ο Ηρακλής Δημήτρης. Σφίζει γη αυτό το σωματείο πλέον. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια. Σωστό, Γιάννη μου, σωστό. 20 χρόνια ήμασταν μέσα στην κατάθλιψη. Μας το χρωστάει ο Θεός να είμαστε χαρούμενοι, λέει ο Κωστής. Ο Μίετσελ. Ναι, παιδιά, ο Μίετσελ είναι. Όσοι στείλατε μήνυμα. Ο Λεβαντόφσκι, λέει ο Γιάννης το τέρας. Καλησπέρα Στέφανε, με την αδειοδότηση έχουμε κάποιο νέο? Παιδιά, η αδειοδότηση, όποτε γουστάρουν αυτοί ανακοινούν άμα, είναι, άμα υπάρχει όχι. Να ξέρετε ότι με Μονεβασιώτη δύσκολα να μην πάρεις αδειοδότηση. Αντίστροφα όμως δεν ξέρω αν η Καλαμάτα μπορέσει να πάρει αδειοδότηση. Και εκεί θα έχουμε μάλλον σε δεύτερο βαθμό. Κρατήστε το κι αυτό. Που δεν έκανε την μπάσα, λέει ο Γιάννης. Σωστά. Μίετσελ που κατέφυγε με την παντόφλα. Αυτό με την παντόφλα είχε γίνει Βαγγέλη μου στην Κύπρο. Ο γνωστός με την παντόφλα που κατέφυγε για φαγητό με ανόρθωση τότε με Γιωβάνο. Σωστά, Στέργιο, σωστά, σωστά.

0: Πες μας τι γίνεται με την πλατφόρμα, αν ισχύει. Σας είπα, παιδιά, σας το είπα, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Υπάρχει αυτό μέσα στο μυαλό. Είναι γιατί παίρνουν πολύ λιγότερα και ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός σε σχέση με όλους τους άλλους. Είναι δυνατόν να παίρνει περισσότερα λεφτά ο Βόλος από τον Ηρακλή? Τώρα μην τρελαθούμε. Λοιπόν, Στέφανε, τι βουνό είσαι, ρε? Στην κάμερα κρύβεται, λέει ο Κώστας. Πόσο, ρε? Να. Πόσο.
1: Θα τις κόβουμε, ρε. Σε κόβει. Μα σε έκοψε. Και τόσο βουνό που δεν χωράς.
0: Μα. Όλη η διαρκή στήριξη Μελίσσα, Χάρης, Κατερίνη και εδώ αρχίζουν άτομα που είχαν κόψει να ζεσταίνονται σιγά σιγά, λέει ο Γιάννης. Ήμασταν 4 άτομα Ηρακλάκια από Ιπποκράτειο ΜΕΘ, επίγοντα και 5η χειρουργική. Σας καμαρώσαμε όλους και σένα λίγο παραπάνω που σε ακούμε από την εποχή της Μίγας και του Προέδρου. Έλα ρε σε ντύμ. Στη ΜΕΘ έχω κάνει εκεί σε ντύμ, ναι. Αρκετά έχω κάνει. Καλησπέρα Στεφανάρα από Κιανόλευκο, Άργος Οριστικό. Τα φιλιά μου, ρε Δημήτρη. Πώς και πώς περιμένω να πληρωθώ την Παρασκευή και να φύγω καπάκι μίκρα για διαρκείας, λέει ο Φώτης. Εννοώ για το Soul. Ναι, ρε, στο Soul. Ναι, σωστά. Ναι. Ωραία, περάσαμε, παιδιά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εσείς το κάνατε ωραίο και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, γιατί ενθουσιάστηκαν όλα τα νέα τα παιδιά. Ήταν υπέροχο όλο αυτό το οποίο ζήσαμε και οφείλεται σε εσάς που το αγκαλιάστε το ραδιόφωνο. Θυμηθείτε όλα τα προηγούμενα χρόνια το τι ακριβώς γινότανε. Θυμάστε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έπρεπε να είμαστε κρεμασμένοι από του καθενός, μη πω τη λέξη, για να μας πούνε 2-3 πράγματα για τον Ηρακλή. Περιμέναμε με αγωνία στα ραδιοφωνάκια πότε θα του γκαβλώσει το α, του β, του γ, να μας πει 5 πράγματα για τον Ηρακλή μας. Περιμέναμε δηλαδή το 5λεπτό ή το 10λεπτό του Ηρακλή. Χρειαζότανε να βρισκόμαστε καθημερινά με ανοιχτές, με ανοιχτούς τους πομποδέκτες, πείτε το όπως θέλετε, για να μάθουμε να ακούσουμε τη λέξη Ηρακλής. Και από ποιους? Από αυτούς οι οποίοι όποτε αναφέρανε τη λέξη Ηρακλής το κάνανε για να κάνουν ζημιά και όχι καλό. Το κάνανε γιατί είχαν τους λόγους τους. Το κάνανε γιατί εξυπηρετούσανε τα συμφέροντα των πονόψυχων και το συναυτό. Γι' αυτό λοιπόν μπράβο σε όλους εσάς που αγκαλιάσατε αυτά τα νέα παιδιά στο Soul, που ήσασταν, που γελάσαμε, διασκεδάσαμε. Ήταν υπέροχα. Μπράβο σε όλους εσάς. Πάμε σε μηνύματα. Λοιπόν, καλησπέρα Στέφανα από Κιανόλευκη Λυτή. Τα καλύτερα έρχονται, επίδεση στα διαρκείας, λέει ο Βασίλης. Και εγώ σε άκουγα στη Μίγα της εποχής. Τι εποχές ήταν αυτές, ναι ρε Brave. Βουνό, 2 χέρια, 3 πόδια. Γεια σου Μιχάλη. Είπα στη δικιά μου πως θα πάμε σύντομα αεροδρόμιο. Πού να ξέρε, λέει ο Λάζαρος. Όχι Στέφανε, οι κάλτσες του Κινέζου το απογειώσανε. Ναι ρε Ηρακλή. Ηρακλάρα μαζί παντού, λέει ο Βασίλης. Αιώνια. Στη Λάμψη ήταν ο ευλογητός. Ήταν ρε άσχετη στη Λάμψη. Ναι, Brave. Τον είχα ξεχάσει τον πρόεδρο που είχε αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή να του λες ονόματα να τα αναφωνεί και φάγατε κανένα μισάωρο μέχρι να πει τον Φίλντς. Ωραία χρόνια, ναι. Ναι, ρε Χίτμαν. Το μόνο που με έχει στεναχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ο παππούς μου, ο Γιώργος ο Καράδαλης, έζησε τα τελευταία του χρόνια με αυτή την πίκρα. Με το παράπονο έφυγε. Ήρθαν οι μέρες μας. Εντάξει, ο αγαπητός φίλος μου Γιώργος έχει περάσει και ωραία χρόνια. Με τον Γιώργο ήμασταν μαζί κάποτε σε ένα από αυτά τα κανάλια, τα γνωστά. Ήμασταν μαζί. Πολύ Ηρακλάρα ο Γιώργος. Τι να θυμηθούμε Στέφανε, που έβγαζαν ρεπορτάζ Ηρακλή 2 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής, τα σκουπίδια. Αυτό ακριβώς Τέργιο μου, αυτό ακριβώς. Και τώρα πληθείτε, θα ακούτε Ηρακλή και θα πιάνετε τον ποπό σας, λέει ο Αγελαδάρης.

0: Η Ρακλάρα τρελάθηκα από τον Βασίλη. Βγάλαμε διαρκείας αγάπης, θα βγάλουμε και άλλα εισιτήρια. Γνώμη για ντύσιμο Λούκιτς στο βίντεο της ΚΑΕ. Εντάξει, ήταν λίγο χαλαρός, θα έλεγα. Ήταν λίγο χαλαρός, έτσι δεν είναι? Βερμουδίτσα, τέτοιο. Έπαιζε και σαγιονάρα ή εγώ κάνω λάθος? Διαπίστωσα σαγιονάρα στη Ρωσία με σαγιονάρα ο Λούκιτς. Πόσους βαθμούς είχε δηλαδή στη Μόσχα? Τώρα ξέρω, βάλε μακριά μαλλιά και, και γενιάδα. Ο ευλογητός είναι ο πρόεδρος. Πολύ ωραίος ο Ζωρά Λούκιτς. Ναι, χαλαρός ήταν. Χαλαρός. Ναι, πρέπει να το ξαναδώ το βίντεο για να δω το Λούκιτς. Τι ακριβώς σαγιονάρα είχε, ρε μάγκες, βοηθήστε με, δεν μπορώ τώρα να ψαχτώ. Πρέπει να έπαιζε σαγιοναρίτσα, βερμούδα και τέτοια. Τι λέτε ρε πουλιά, πόσο χρονών είστε? Στη Λάμψη ήταν ο ευλογητός που ήθελε να φάει το Γιάνκο Δράκο, λέει ο Brave. Όχι ρε, ο ευλογητός ήταν εκδικητής, δεν τους σκότωνε όλους? Τάχα όλους τους κακούς. Και τελικά ο ευλογητός ήταν ο ψάλτης, θυμάμαι καλά. Ο Παλομπαρίνη ήταν, αλλά τέλος πάντων. Αυτός ήταν. Θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Να σας πω επίσης, επειδή μου είπατε, όχι παπούτσια φορούς, δεν το είδα ρε παιδιά. Παπούτσια, δροσερός Λούκιτς λέει, πώς είναι Ρωσία, αλλά στην πραγματικότητα είναι φλογητά. Στα φλογητά ήταν. Μουντιάλ τι βλέπεις? Παιδιά, σας είπα τι βλέπω στο Μουντιάλ, σας το είπα. Θεωρώ ότι και θα παίξω στους 8, αν βρω ευκαιρία να πάω σε ένα τέτοιο να το ρίξω το κουπόνι, τους Νορβηγούς. Τους Νορβηγούς βλέπω, αν και θα συναντήσουν μεγάλη ομάδα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχουν πολύ καλή ομάδα. Παίζει και το ρομπότ στους Νορβηγούς, αυτό το τηλεκατευθυνόμενο το τέρας. Οπότε βλέπω Νορβηγούς. Βέβαια, η μεγάλη μου καψούρα, το ξέρετε, δεν είναι ούτε η εθνική, είναι η Αργεντινή. Εντάξει. Όμως, παίζει με τη δεύτερη καψουρίτσα μου, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να συναντηθούν ενδεχομένως, με την Ουρουγουάη. Αυτές οι δύο είναι μεγάλες αδυναμίες, πολύ μεγάλες. Εκεί να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Σπάστε το κοντέρ των διαρκείας. 10.000 φέτος ρε. Πιστέψτε το, να καταλάβουν πως γλιτώνουν ποτέ, όπως δεν γλιτώνουν ποτέ από τις γριές. Ο Διονύς λέει, καλησπέρα Στέφανε, 1000 χρόνια Ηρακλής από Κιανόλευκο Βερολίνο. Ιούλιο κατεβαίνω Ελλάδα και κατευθείαν για διαρκείας. Το οφείλουμε στον εαυτό μας, αλλά και στον πρόεδρο που κατάλαβε το μεγαλείο του Ηρακλή. Παιδιά, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θα σας το πω για μία ακόμη φορά, να το εμπεδώσουν όλοι. Αυτό το οποίο κάνουμε αγοράζοντας το διαρκείας είναι αυτό το οποίο δεν θέλουμε να ξαναέρθει, να ξαναζήσουμε τις προηγούμενες εποχές. Δεν είναι, παιδιά, για τον Ισίνιε, δεν είναι για οποιονδήποτε μεγάλο παίχτη που θα έρθει, αλλά είναι για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, να μην μας ζαλίζουν άλλο, να μην μας βγάζουν την ψυχή. Βλέπετε πως πέσανε να μας φάνε ζωντανούς, σαν τις Ίενες, να μας κατασπαράξουν θέλανε. Και αν δεν κάναμε όλη αυτή την αντίσταση όλοι μαζί, με μπροστάρι την αυτόνομη θύρα 10, θα μας τρώγανε και τα κτήματα εδώ και τη γη μας. Ό,τι κάνανε τότε οι άλλοι στον εθνικό, πήγαν να κάνουν σε εμάς. Αλλά δεν υπολογίσαν ότι εμείς είχαμε λαό. Ο εθνικός δεν είχε. Γιατί ο κόσμος του Ηρακλή, εδώ και 3 χρόνια ξαφνικά, βγήκαν όλοι οι Ηρακλειδείς, δηλώνουν πάλι την ομάδα τους και λέει άλλος, τι γίνεται ρε παιδιά, παντού Ηρακλής. Ναι, παντού Ηρακλής, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή βρισκότανε, ο μισός κόσμος και περισσότερος ήταν αποστασιοποιημένος, δεν μπορούσε να το αντέξει, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορούσε να αντέξει αυτή τη διαδικασία όλη. Κάθε τέτοια εποχή να βγαίνει ο Παναγόπουλος να πληρώσουμε τον τάδε, τόσα. Δεν άτυχε, ρε παιδί μου. Όχι αποφάσεις, όχι μείον τρεις, όχι να πάμε στο δικαστήριο σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό. Δεν τα άτυχε αυτά ο κόσμος. Τώρα πλέον όμως βλέπετε ότι έχουμε να μιλάμε. Αν θα έρθει ο Insigne στον Ηρακλή, αυτό έχουμε να συζητάμε τώρα. Αν θα έρθουν δύο Ισπανοί, δύο Πορτογάλοι και δύο Κινέζοι. Ούτε στον Ύπνο μας αυτό δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή ποιος θα σκεφτόταν πριν δύο χρόνια ότι κάτι τέτοιο θα γινότανε? Θα μπορούσε να το πιστέψει κανείς? Κι όμως αυτή η επιτυχία οφείλεται στους οπαδούς, οφείλεται στους φιλάθλους. Ποια επιτυχία? Να φέρουν έναν άνθρωπο σοβαρό, να φέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά βάζει τα πράγματα σε μία σειρά, λειτουργεί μεθοδικά. Δεν είναι μόνο ότι θα πρωταγωνιστήσει η ομάδα, δεν είναι μόνο ότι δεν θέλει η ομάδα να ζει, πώς το λένε, να φυτοζωή αν θα σωθεί ή όχι στη μεγάλη κατηγορία που ανήκει. Είναι ότι σε δύο χρόνια θέλει να τελειώνει με αυτό το πραγμάτο χρεών. Θέλει να είναι ανεξάρτητη η ομάδα οικονομικά. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα, μέσα στο μυαλό μας να τα αναλύσουμε και να πούμε, ναι, έργα μου, το δικαιούται να πάμε να δώσουμε από 100 ευρώ, να δώσουμε 300 ευρώ, να πάρουμε ένα διαρκείας. Ο Μονέ θα μπορούσε να πάει να μαζέψει όλους 32 και πάνω ελεύθερους από τις άλλες μεγάλες ομάδες και κανένα 10 δανεικούς και πάλι χαρούμενοι θα ήμασταν. Πλέον υπάρχει όραμα και γκάβλα. Γελάω με το κόμπλεξ των φιλοξενούμενων. Φουλ στα νέα του Ηρακλή με σχόλια. Εννοείται, ρε. Θα χαρούν και οι πονόψυχοι για τις μεταγραφές. Θέλουν να προεδρεύει ο Ηρακλής. Ο Κώστας Θερζάκης ήταν ο ευλογητός, ο τιμωρός, λέει η Νατάσα. Μα ο Insigne είναι Ιταλός, όχι Αργεντίνος. It's coming, ναι. Όλοι οι Αργεντινοί είμαστε τώρα που θα έρθει ο Insigne. Θα το σηκώσει ο Νεϊμάρ φέτος, δεν το μάθατε από εμένα. Μάλιστα. Μονέ, είσαι άρρωστη γριά, σ' αγαπάμε. Όλη διαρκείας, τα 300 είναι λίγα. Καλησπέρα σε όλα τα αδέρφια. Λέτε φέτος να μας τρελάνει η ομάδα και να δούμε Ευρώπη, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, δεν το ξέρω αυτό, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα, πού θα καταλήξουμε την καινούργια χρονιά. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι δεν θα ζήσουμε αυτό το χάλι το οποίο ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όλα τα άλλα. Ο Στάθης Ψάλτης ήταν ο πυρομανής σταυρό. Μαλάκες είστε. Τι μαλάκες είστε. Ναι, έτσι. Με κάνετε και γελάω. Ο Μονέ θα μπορούσε να πάει να μαζέψει. Α, αυτό το διάβασα. Επανάθεμάσω. Πάντως τα βιντεάκια τα οποία βγαίνουν, Δεν χορταίνω να τα βλέπω. Λοιπόν, ρε καθάρματα, τι κάνατε εδώ? Είστε τέρατα. Δεν μπορώ να το δείξω στην κάμερα. Ο Τζόρτζο Κάπα, φίλος μου, έχει το official του Insigne. Ναι. Η Θεσσαλονίκη περιμένει για σένα. Δέστε το κάθαρμα. Δεν μπορώ να το δείξω, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να ζουμάρει κοντά. Και τάχα βλέπει την εκπομπή μου. Είστε καθάρματα. Βλέπει την εκπομπή τη δικιά μας. Μέχρι εκείνο φτιάξανε. Κατάλαβες? Όπως τότε που πήγε ο Κυριάννης, ο τεράστιος Γιάννης Αρικεχαγιάς, πήγε στην Ιταλία να βρει το Σινιόρι. Τότε ήταν με τον Αδαμίδη μαζί. Και ανοίγει μια μεγάλη καγκελόπορτα και είναι ένα βουνό, ένας τύπος με κάτι μπράτσα. Και το λέει, Πέπε Σινιόρι, με τον πουρο Κυριάννη τον αγκαλιάζει. Το λέει ο Αλέξης. Το λέει, Κυριάννη, αυτό είναι ο Κυπουρός, δεν είναι ο Σινιόρι. Και τον είδα πολύ μεγάλο. μεγάλος Γιάννης Ερακεχαγιάς, ο οποίος μόλις πήγε εκεί έκαμπνε το βαρύ πεπόνι ο Μπέπε. Μόλις τον είπε ο Κυριάννης με το πουρο τάσκασε, άρχισε να χαμογελάει. Μετά βρήκε το τέτοιο του. Μια χαρά ήρθε. Με χίλια ήρθε. Από τους λίγους ανθρώπους που βοηθάνε τον Ηρακλή μας και βοηθάνε την προσπάθεια του Μονεβασιώτη, ο Γιάννης Σαρικεχαγιάς. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καλά ρε Λάμψη, βλέπατε, είστε καλά, λέει ο Χρήστος. Όταν μεγαλώνεις με τη γιαγιά, γιατί οι γονείς δουλεύανε το μεσημέρι, έχεις μεγαλώσει με τόλμη και γοητεία. Καλημέρα ζωή.
1: Έτσι ακριβώς, και Λάμψη, έτσι ακριβώς φίλε μου, ακριβώς.
0: Και Λάμψη, βέβαια. Γιάνγκο Δράκο. Με. Ανακεφαλαιώνουμε, παιδιά. Καθίσαμε, είπαμε με το GM, για να μην μείνει το ραδιόφωνο σήμερα σε αυτή την χωρίς εκπομπή. Είπαμε να κάνουμε έτσι μια ώρα εκπομπή, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Στα 8 μου έκλαιγα για το θάνατο της Καρολάιν.
1: Συνομίλητοι πρέπει να είμαστε. Και για την, είχε διάφορα και μεξικάνικα τότε φουλ.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Χαμός.
0: Έχει εδώ του ραδιοφώνου, δεν ξέρω πώς μπορούν να τα προμηθευτούν. Να ξέρετε, έχει μπλουζάκια. Έχει υποτήρια.
1: Στην μπουτίκ, λογικά.
0: Έχει για τα κλειδιά. Α, στην μπουτίκ θα πάνε αυτά.
1: Ναι, τώρα τι να τα κάνουμε. Εννοώ ότι κάπου να τα βρει ο κόσμος.
0: Μου ζητούσατε και την μπλούζα που φορούσα, παιδιά. Δύσκολο στην μπουτίκ, αλλά θα μπορέσουμε κάποια στιγμή από εδώ, έτσι.
1: Στην μπουτίκ δεν μπαίνει αυτή η μπλούζα.
0: Δεν μπαίνει. Εγώ θα την έβαζα, να ξέρετε, αλλά με φάγανε αυτή η μπλούζα. Δεν μπορεί να μπει στην μπουτίκ. Γιατί γράφει που τον σου του λουσου του. Ρεμάνο, βλέπεις τι με κάνουν. Δεν με αφήνουν να προωθήσω την, πώς το λένε, το απόφευγμα. Πώς τα λένε αυτά, αποφεύγματα. Δεν με αφήνουν. Και όμως μου ζητήσανε όλος ο, πολλοί κόσμος μου έλεγε θέλω την μπλούζα αυτή να βγει, όπως το 80-11-17, το πουτούνου σου του λουσουτού. Πείτε μου δηλαδή πραγματικά και εδώ στα μηνύματα, δεν θέλετε αυτή την μπλούζα να βγει? Ο Ηρακλής μας αλλάζει σελίδα. Σας το λέω για μια ακόμη φορά. Να, ορίστε. Όλοι ζητάνε αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Τέρατα. Ο Χρήστος λέει μέχρι την Παρασκευή σπάμε το φράγμα το 2000 διαρκείας. Ο Θωμάς λέει που του νουσού του λουσουτού μπλούζες βγάλτε, παιδιά. Προχωρημένος ο Θωμάς, το πιάσε κατευθείαν με τη μία. Αλλάζει σελίδα ο σύλλογος και μαζί του θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Ο GM πρέπει να παραλάβει από το αεροδρόμιο τον Ινσίνιε στους ώμους του. Μπορείς, α ναι, είναι ζούμπακας. Ναι ρε, γατί είναι. Ο Ινσίνιε είναι γατί.
1: Εύκολα.
0: Είναι όλους και όλους 50 κιλά είναι. Γατί είναι. Αν δεν μπει η μπλούζα στην μπουτίκ θα βγει ο GM από το ράδιο. Απειλεί ο Γιάννης, ο Γανίτης, ότι πρέπει να βάλεις την μπλούζα. Βγάλτε την μπλούζα, λέει ο Ηλίας. Μπλουζάρα, λέει ο Χρήστος. Ορίστε. Όλοι θέλουν την μπλούζα.
1: Όχι, όχι. Από την μπουτίκ δεν βγαίνει αυτή η μπλούζα.
0: Και ο Μαρίνος λέει με υπογραφή που
1: καλά. Με δίνουμε όσους. Γι' αυτό Μαρίνο δίνω κι εγώ. Άστο. Όσα δίνω.
0: Θα λέει Μπαϊμάνος. Που του νουσού του λουσουτού Μπαϊμάνος.
1: Δίνω τα πάντα.
0: Είδα ένα τύπο στην Μαρτίου να τη φοράει αυτή την μπλούζα και ζήλεψα. Αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Κάτσε, μάλλον εσύ είσαι. Μάλλον εσένα είδε. Ή τον Παύλο.
0: Όχι, κάτσε.
1: Δεν την έχει άλλο. Αφού δύο βγάλετε.
0: Γραφόπουλος δεν τη φόρεσε. Μήπως πρέπει και άλλα καθάρματα να βγάλαν αυτή την μπλούζα. Το πιο πιθανό. Και άλλα κτίνη να βγάλαν αυτή την ηρωική μπλούζα. Θέλουμε μπλούζα να δες. Ο λαός απαιτεί που του νουσού του λουσουτού στον Ηρακλή. Στέφανε, να ξέρεις, έχεις και πολλούς δυνατούς ανθρώπους στην Ελλάδα που παίρνουν ανώνυμα πολλά διαρκείας και τα δίνουν στην εταιρεία τους. Στο λέω γιατί το ξέρω. Μακάρι Τάσο μου, μακάρι πραγματικά. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής, ο κόσμος του Ηρακλή, ένα στόχο έχει. Ένα καθήκον θα το έλεγα εγώ, γιατί πλέον πρόκειται για καθήκον. Όπως έχει πάρει ο άλλος σαν μεγαλομέτοχος, έχει βάλει ένα στόχο και τον εκπληρώνει και ό,τι έχει πει ποτέ δεν ήταν ανακόλουθος. Θεωρείται, ξέρουμε τις δηλώσεις κάνει, ξέρουμε τις ανακοινώσεις. Δεν είμαστε χθεσινοί, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι κάπως νιώθετε όλοι, και εγώ. Αλλά ο άνθρωπος ποτέ του δεν ήταν ανακόλουθος. Αυτό το οποίο έλεγε, αυτό κάνει. Και το κάνει με σοβαρότητα, το κάνει με έναν τρόπο που πραγματικά αλλάζει σελίδα ο σύλλογος. Οπότε εμείς δύο χρονιές πρέπει και εμείς να κάνουμε την προσπάθειά μας με διαρκείας για να μπορέσει αυτό το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο για το σύλλογό μας. Για να μπορέσουμε μετά να χτυπάμε τίτλους. Λοιπόν, αν δεν βγει 3 εξέλι μπλούζα θα έχετε πρόβλημα όλοι. Ναι ρε σερ. Στέφαν, να ξέρεις, έχεις αυτό το διάβασα. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο, όλοι ντυμένοι με την τελευταία λέξη της ιταλικής μόδας. Φτάνες, τελειώσατε, ξέρετε. Σαν το Μαρτσούκο δηλαδή. Ναι, ναι. Βγάλτε μπλούζες από το ράδιο τουλάχιστον. Αυτό σκέφτομαι, Νικηφόρε. Να βγουν από το ράδιο, ρε παιδί μου, και τα έσοδα.
1: Εντάξει, να είμαστε ένα μέσο του Ηρακλή, δεν μπορούμε να βγάλουμε μπλούζες που του νουσού του νουσού του. Είμαστε ένα μέσο, ξέρω εγώ, του Ηρακλή, δεν μπορούμε να βγάλουμε μπλούζες που του νουσού του νουσού του, τέλος πάντων. Βγάλαμε ωραίες μπλούζες, θα τις βρείτε λογικά από τις επόμενες μέρες στην μπουτίκ.
0: Γιατί Μητρόπολη Θεσσαλονίκη θα βγάλουμε μπλούζα.
1: Όχι, Ηρακλής Ρέντιο, αυτά όμορφη, ωραία.
0: Άντε με το Ρέντιο και το Ρέντιο. Θα δικαστούν οι αυθεντικές που του νουσού του λουσού του είναι αυτές που έχουν πάνω λαδίλα, κέτσαπ και μουστάρδα από καντίνα Πέτρος, λέει ο Γιάννης. Δηλαδή από Μαρτσούκο πάμε σε Γκαγκατσάκο, άλλο τι θα μας βρει. Θα το παλέψουμε ρε Ηλία. Τα ονόματα δεν με ενδιαφέρουν, αλλά στην περίπτωση μακάρι του Insignia, σκέψου πόσες φανέλες θα πουλήσεις. Αυτά λέμε Γιάννη μου, αυτά λέμε. Και όπως τα λέμε, έτσι και την κάνουμε, φεύγουμε. Φεύγουμε, εδώ γύρω είμαστε, γιατί γίνεται χαμός. Πραγματικός χαμός εδώ στις εγκαταστάσεις του Γουσού Ηρακλής. Και εγώ, να ξέρετε, είμαι ένας από τους υποστηρικτές για τις μπλουζάρες. Από εκεί και πέρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και ο GM ήρθε για αυτή τη μία ώρα να σκρατήσουμε συντροφιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο GM, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Οπότε τώρα το Ηρακλής Radio θα είναι σε πώς το λένε, σε πανσπερμία εκπομπών, όπως έλεγε ο ένας. Αύριο
2: Παύλο, ναι.
0: Αύριο έχει Παύλο, ναι. Και όλα τα παιδιά, δεν έχει μόνο. Που πάτε ρε, καθίστε λίγο, λέει ο Αγελαδάρης. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Τα λέμε.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524-739. School of Dog Training.

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαντίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα χείλη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ίσως να υπήρχε ίσως να κάτι καλύτερο,
1: κάτι πιο,
0: κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκοπρόσωπους.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιωάννας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιωάννας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Χιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες.